0: Στον Παγκίτσο το Πάλμα.
1: Στον Παγκίτσο το Πάλμα.
2: Στον Παγκίτσο το Πάλμα.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.